0: It's coming up next. Choice FM. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Σίτα με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.
2: Hits only.

0: Η ώρα είναι 7. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Nugget Pub.
0: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο. Με τον Garnier Ambre Solaire η επιδερμίδα σου προστατεύεται αποτελεσματικά από την ηλιακή ακτινοβολία.

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Ψάχνεις σπίτι, διαμέρισμα, οικόπεδο, επαγγελματικό χώρο. Μην ψάχνεις παντού, πάνω από 20.000 ακίνητα, ένα marketplace. Proper Property Marketplace. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες αυτό που ψάχνεις.
5: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι το Cyprus College σου εξασφαλίζει εργασιακή εμπειρία σε πολυεθνικές εταιρείες, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Το Cyprus College συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο International Management Assistance για τη διεθνή διασύνδεση των φοιτητών, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College. Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
6: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο Live Link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
7: 6.30 με 10. Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτη.
4: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
8: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
9: More hits coming up next. On Choice FM.

Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spirou Group.

0: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 22 Ιουλίου. Φρυπόζω παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου 250 γραμμάρια από 3,99, τώρα 3,19. Ύψιλον καπνιστή ολομοπέστροφα 100 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,19. Φιλαδέλφια 300 γραμμάρια, 2,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
5: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
2: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Τα Πλώστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
3: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
4: What does it mean to cook for the ones you love?
5: New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 22 Ιουλίου. Φρυπόζω παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου 250 γραμμάρια από 3,99, τώρα 3,19. Ύψιλον καπνιστή σολομοπέστροφα 100 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,19. Φιλαδέλφια 300 γραμμάρια, 2,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
7: Ρομαντικό ραντεβού.
8: Δείπνο με φίλους.
7: Φαγητό έξω οικογενειακά.
8: Πεπερώνι πίτσα.
7: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλό φουρνό.
8: Λαχταριστές μακαρονάδες.
7: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
8: Πεπερώνι πίτσα.
7: Για ξέγνιαστες στιγμές.
8: Πεπερώνι πίτσα.
7: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
8: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
7: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
9: 6:30 με 10.
10: 6:30 με 10.
9: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
11: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
12: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
13: More hits coming up next on Choice FM.

0: FM 98.2 and 104.3. The sound of summer. This week's choice top 5.
1: Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.

Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα.

Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.

0: 128 GB ή 256 GB από 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 204 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ζήτα. Ένα με σένα.
1: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών? Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την παλιά πόλη και την κοσμοπολίτικη μαρίνα. Ζήσε την μαγεία της θάλασσας. Χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία. Απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσός αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.
2: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
3: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: It's only.
7: And it goes.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
1: Δεν χρειάζεται.

0: ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Είμαι η Κύπρος, το δάσος σου, το σπίτι σου, ο τόπος όπου ζεις και αγαπάς. Γι' αυτό, κράτησέ με πράσινη, προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Δημιούργησε καθαρή ζώνη γύρω από το σπίτι σου και απομάκρυνε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά. Κλάδεψε σωστά τα δέντρα για να μην ακουμπούν στο σπίτι ή σε καλώδια και μετάφερε τα κλαδέματα και τα άλλα οικιακά απόβλητα στα πράσινα σημεία. Μερίμνησε για μέσα πυρόσβεσης. Απόφυγε δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες. Και σιγουρέψου πως έχεις πρόσβαση σε νερό. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο Live Link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
4: 6.30 με 10. Choice Breakfast με τον Άννα Παναγιώτου.
5: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: More hits coming up next on Choice FM.

0: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέχνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512GB ή το 17T Pro 512GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Zita, ένα με σένα.
1: Looking for the ultimate holiday destination? Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea.

0: getaway or a long vacation, recharge your senses here. Visit limassoltourism.com and plan your perfect escape today.
1: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
2: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: It's only.

0: Η ώρα είναι 10. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.

0: συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 22 Ιουλίου. Φορμόζες ελληνικές, τώρα 2,45 το κιλό. Μοσχαρίσια ελιά Ολλανδίας, από 16 και 18, τώρα 14,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ μπιφτέκια κοτόπουλου 600 γραμμάρια, από 5,79, τώρα 4,99. Μπονάλπι Edam Light, 8,50 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.

0: και καινοτομία στις ξύλινες πόρτες, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.
2: Hits only.

0: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο Live Link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
4: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βραδιά αφιερωμένη στα καλύτερα hits, το 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόληση

0: Είναι ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: 10 με 12. 10 με 12. Choice FM με την Ατάσα Τούζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
2: More hits coming up next on Choice FM.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και αν chill. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM.
4: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
7: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Ατάσα Τούρζα.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: It's only.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Τα Πλώστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
4: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
0: 12 με 3.
5: 12 με 3.
0: Choice Cocktail με τον Τάσο Σαββίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nax Head Pub.
6: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound.

Ντάι, ντάι, Μουντιάλ, τέλος, επιστροφή στις εργαστηριακές. Αυτό το είπα. Ρυθμίζει live είμαστε, παιδιά, γιατί άμα δεν είμαστε live θα το κόβαμε στο μοντάζ. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Μουντιάλ τέλος. Έχουμε να πούμε για το Μουντιάλ. Έχουμε να πούμε και πολλά και διάφορα όπως κάθε μέρα. Άλλωστε, Δευτέρα με Παρασκευή. Τώρα για τις ρυθμίσεις που λέγαμε, σχεδόν, διότι όπως και πολλοί από εσάς φαντάζομαι, από σήμερα αρχίσατε να μετράτε ανάποδα για τις διακοπές σας και εμείς. Έτσι, εδώ θα είμαστε μέχρι τέλος του μήνα. Μετά βλέπουμε. Λοιπόν, όχι, εντάξει. Είμαι ο Τάσος Σταυρίδης, στην παρέα μας βεβαίως αυτή την πρώτη ώρα εδώ στο Choice Cocktail και η Naxxed Pub. Μπορεί βέβαια το Μουντιάλ να τελείωσε. Α, θα πάρετε μία ανάσα και μεσοβδόμαδα έχουμε υποχρεώσεις των ομάδων στα κύπελα Ευρώπης. Ναι. Έχουμε πολλά και διάφορα. 97-7-10-7-10. Μηνύματα στο Viber η επικοινωνία μας. Οπότε μετά την Σακύρα. Μόνο εγώ έλειπα χθες από τους διάσημους από το γήπεδο εκεί στο New Jersey. Pitbull!

Ed Sheeran 14 μετά από τις 12, καυτό μεσημέρι, Δευτέρας, καλή εβδομάδα να έχουμε, 20 Ιουλίου. Αρχίζαν τα σαραντάρια και ανεβαίνουμε, παιδιά, μάλιστα. Του προφήτου Ηλία σήμερα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Θα έχετε παρατηρήσει ότι όλες οι εκκλησίες που είναι αφιερωμένες στον προφήτη Ηλία είναι ψηλά, ψηλά. Γιατί, ψάξτε να το βρείτε. Λοιπόν, είναι και Παγκόσμια ημέρα σκακιού σήμερα και δεν ξέρω τώρα κατά πόσο έπαιξε ρόλο ότι επειδή είναι του προφήτου Ηλία, ο οποίος ανελήφθη, δεν πέθανε, έτσι, γι' αυτό είναι ψηλά οι εκκλησίες, είναι και Διεθνής ημέρα Σελήνης. Διότι σαν σήμερα, το 1969, ο Νίλ Άμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατάει στο φεγγάρι στη Σελήνη. Και μάλιστα είπε την χαρακτηριστική φράση: ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα. Λένε ότι είπε και κάτι άλλο, αλλά ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε. Είναι μια θεωρία που έχει διαψευστεί πολλάκις. Καλή τύχη, κύριε Γκρόσκι. Για να μην το αναλύσουμε τώρα, έτσι, αν σας ενδιαφέρει, λένε ότι δεν το είπε. Και βέβαια, όσο αφορά τώρα για τον άνθρωπο στο φεγγάρι, υπάρχουν και θεωρίες συνωμοσίας, όχι ο Κιούμπρικ. Τώρα, όσο αφορά τα δικά μας παιδιά, 5.30 ώρα ήξαν οι σιρήνες το πρωί, έτσι, με την τουρκική εισβολή, την κωδική ονομασία Ατίλας. Πρέπει να τα θυμόμαστε και ειδικά τα νέα παιδιά να μην ξεχνούν. Έτσι. Λοιπόν, μπάγκα ράγκα. Choice FM 98.2 Live 104.3. The sound

Kids Only με Miley Cyrus, End of the World. Περάσαμε καταπληκτικά, εννοείται, χθες στο Φασούρι και μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να μέναμε εκεί, διότι την ερχόμενη Κυριακή θα ξαναπάμε. Γι' αυτό λέω να μέναμε εκεί, αλλά έπρεπε να είμαστε εδώ στο καθήκον. Λοιπόν, την ερχόμενη Κυριακή ξανά και πάλι Γιώργος Ρούσος, Νατάσα Τούρζα μπροστά από τις κάμερες. Εγώ θα είμαι από πίσω από τις κάμερες. Βεβαίως θα έχουμε στην παρέα μας την Eurobank ή καλύτερα το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Δηλαδή, με κάθε αγορά τόσο στην Κύπρο αλλά όσο και στην Ελλάδα με κάρτες Eurobank σου επιστρέφουν ευρώ. Καταπληκτικό. Περισσότερα βέβαια θα μάθουμε στο live link την ερχόμενη Κυριακή 11 με 1 του Choice FM. Πάμε. Usher και William I Am. 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.

0: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα Επιστροφή της Eurobank. Στο Live Link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το Επιστροφή App σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
1: Looking for the ultimate holiday destination? Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town, and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea, relax in nature, and discover traditional villages. From world-class dining to endless fun for all ages, Limassol has it all. For a short getaway or a long vacation, recharge your senses here. Visit limassoltourism.com and plan your perfect escape today. We'll be right back.

Πάλι ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο και θυμηθήκαμε Jalebi Baby. Τέλος λοιπόν το Μουντιάλ, ανήκει στο παρελθόν. Δικαίως οι Ισπανοί επέστρεψαν μετά το 2010 στο θρόνο, πήραν το δεύτερο τους Μουντιάλ. Σε έναν τελικό που επιτρέψτε να πω, εγώ άρχισα να νιστάζω, παιδιά. Ήταν ένας μονόλογος από την ώρα που ξεκίνησε και πήγαινε για πέναλτι ιστορία. Ναι, μονόλογος των Ισπανών. Έτσι. Ώσπου τελικά μπήκε το γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης. Γιατί φανταστείτε, μπορεί να πηγαίνει, όχι μπορεί, να πηγαίναμε στα πέναλτι και να το έπαιρνε η Αργεντινή. Με 0 τελική σε όλο το μάτς. Ναι. Τέλος πάντων, οκ, αυτό. Πάει. Ο Τραμπ είπε ότι θέλει να ξαναδιοργανώσει, αλλά μόνη τις Ηνωμένες Πολιτείες, παγκόσμιο κύπελο. Τώρα θα περιμένετε, κύριε Ντόναλτ, διότι σε 4 χρόνια, το 2030, το επόμενο Μουντιάλ θα γίνει, διοργανώνεται μάλλον από Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο, αν και τα πρώτα παιχνίδια, τα 3 πρώτα παιχνίδια, και τιμή Σένεκεν, διότι συμπληρώνονται 100 χρόνια από την διοργάνωση του πρώτου Μουντιάλ, τα πρώτα παιχνίδια θα γίνουν σε Αργεντινή, Ουρουάη και Παραγουάη. Βέβαια η Παραγουάη δεν πήρε ποτέ έτσι παγκόσμιο κύπελο, αλλά έτσι από ένα μάτς σε κάθε χώρα. Όλα τα υπόλοιπα έτσι σε Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο θα είναι, και λογικά οι ώρες θα μας βολεύουν. Όσο αφορά το 2034, έχει ανατεθεί στην Σαουδική Αραβία. Άρα κύριε Τραμπ, το 2038 είναι ελεύθερο. Κανονίστε από τώρα. Λοιπόν, αυτά για το Μουντιάλ. Έχουμε κάτι άλλο? Όχι. Α, ο Κλόπ στην Εθνική Γερμανίας και από εκεί και πέρα πλέον το ποδόσφαιρο συνεχίζεται. Τετάρτη, Πέμπτη αρχίζουν και τα μάτς των ομάδων μας στα ευρωπαϊκά κύπελα.

Bruno Mars και Just Might, στα 8 πριν από το φινάλε του πρώτου μέρους. Και πριν ευχαριστήσουμε την Axiet Pub που έτσι είναι στην παρέα μας 12 με 1, πολλές φορές έχουμε δει διαφημίσεις ή ακούσει, δει στην τηλεόραση, οι οποίες λέμε πω από τη ευρηματική διαφήμιση ή αντίθετα, έτσι. Ναι, πέφτει από κάτω το κράξιμο σύννεφο. Το θέμα είναι να προκαλέσει, να κάνει αυτό το κλικ. Είτε είναι έτσι είτε διαφορετική. Έτσι, να τραβήξει την προσοχή με λίγα λόγια. Από εκεί και πέρα να είναι και προκλητική. Και θέλω να καταλήξω ότι έχει γίνει viral μια διαφήμιση που βρέθηκε σε έναν

αναπτήρα από γραφείο κηδιών. Μπράβο. Λέει η διαφήμιση. Βάζουμε το χώμα, βάζετε το σώμα. Άκου τώρα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε από κάτω η γέλια έχει που έγινε viral στα social media, έτσι όλο το διαδίκτυο. Μάλιστα. Ωραία το λέει. Το μόνο βέβαιο λέει είναι ότι για ακόμη μια φορά το ερώτημα δεν είναι αν μια καμπάνια είναι προκλητική. Σωστά. Αλλά μέχρι πού μπορεί να φτάσει για να τραβήξει την προσοχή. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε λοιπόν και την Action Pub που είναι μαζί μας και βεβαίως και τα εταιρικά πάρτι αλλά και τους αγώνες. Συνεχίζουμε και τους βλέπουμε εκεί. Παραλαμβάνω βέβαια Τετάρτη, Πέμπτη τα πρώτα μάτς των ομάδων μας στα ευρωπαϊκά κύπελα. Οπότε. Παραγγείλετε τις μπριζολάρες, τα hamburgers και όλα αυτά τα εκλεκτά εδέσματα παρέα πάντα με παγωμένες μπύρες. Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice.

0: Η ώρα είναι μία. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
1: Έχει αγώνα.

0: στιγμή της ημέρας. Από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί. Μία κοινή φιλοσοφία. Γεύσεις που ξεχωρίζουν. Ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου. Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
0: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Το σωστό ακίνητο δεν βρίσκεται στην τύχη, βρίσκεται εκεί όπου υπάρχουν πάνω από 20.000 επιλογές. Proper Property Marketplace. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες το επόμενο σου σπίτι.
5: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βράδια αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόνηση

0: 104,3 98,2 choicefm.com.cy ανανεωμένο application Choice FM Cyprus για το κινητό σας. Τέσσερις τρόποι για να μας ακούτε και συγχαρητήρια για την πολύ σωστή επιλογή σας. Choice Cocktail εδώ στον Choice FM 12 με 3 Δευτέρα με Παρασκευή. Άρα τώρα μέρος δεύτερον, καλωσορίσατε στο πολύ hot μεσημέρι Δευτέρας. Και αν μπήκατε τώρα στην παρέα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στον Ηλία. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης και βεβαίως τώρα και έως το φινάλε, έως στις 3, καλωσορίζουμε στην παρέα μας την FD Group Restaurants. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, δηλαδή Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Λίθος Concept Bar.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. This

0: 3, 4.
1: Kids Only με Pitbull βεβαίως και περίπου 80.000 θεατές από ό,τι βλέπω βρέδωσαν το παρόν τους στο Μιλάνο, στο χώρο που έδινε συναυλία ο Bad Bunny. Ξεκινάει η συναυλία, παιδιά, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο τραγούδι άνοιξαν οι ουρανοί, σφοδρές καταιγίδες, κεραυνοί, ισχυροί άνεμοι και χαλάζει, πολύ χαλάζει. Κάποια στιγμή είπαν να σταματήσει, ξέρω εγώ, καιρός και να επιστρέψει, να συνεχιστεί η συναυλία, τελικά δεν έγινε τίποτα. Το χαλάζει όσο περνούσε η ώρα, γινόταν και μεγαλύτερο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν κάποιοι ελαφρά βέβαια, αλλά οι διοργανωτές έδωσαν εντολή να εκενωθεί ο χώρος, έτσι. Χθες η Live Nation Italy ξέδωσε καλύτερα επίσημη ανακοίνωση, με την οποία λέει ότι λέει, η ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων ήταν και παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά μας. Ευχαριστούμε το κοινό για την υπομονή και τη συνεργασία του κατά τη διάρκεια της εκένωσης. Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων συμπεριλαμβανομένων των εξόδων προπόλησης. Βέβαια, να είσαι κάτοικος Μιλάνο, Κέι, Άντι, Ιταλίας ή και πολύ κόσμο που ήρθε από γειτονικές χώρες. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν. Choice FM. Make a smart choice. It's only 103.

0: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok. At City of Dreams Mediterranean, step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
2: Αχ, να χάμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
3: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
2: Πεπερώνει πίτσα.
3: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
2: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
3: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
2: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
3: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
2: Παραγγελίες στο 2535-0735
3: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
4: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
5: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
6: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
7: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
7: Mud Racer,
6: Καμικάζι Slide,
7: Wet Bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
7: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
7: Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Τα συνηθισμένα ποτά μπορεί να είναι ok για κάποιους. Αλλά εσύ αξίζεις κάτι μοναδικό και διαφορετικό.
8: Βίμτο. Ανακάλυψε το διαφορετικό σου. Ή να στο πω κι αλλιώς. Βίμτο. Find your different.
9: Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι. Παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Choice Cocktail με Harry Styles διανύοντας στο τέταρτο ημίωρο. Πάντα μαζί μας η FD Group Restaurants, μέλος του οποίου είναι και το Captain's Cabin, το οποίο αποτελεί βεβαίως την ιδανική οικογενειακή έξοδο εκεί στο Lady Smile, με το καταπληκτικό θαλάσσιο πάρκο του, όπου τα παιδιά βεβαίως μπορούν να παίζουν με ασφάλεια πάντα, ενώ εμείς απολαμβάνουμε το φαγητό, το ποτό, τη θέα, τη θάλασσα κτλ. Λοιπόν, για πάμε λίγο στο χώρο της τεχνολογίας, αλλά κάτι πρωτοποριακό. Έχετε πρόβλημα με κουνούπια? Η εταιρεία Torniol, ή κάπως έτσι τέλος πάντων, στην Κίνα πρέπει να είναι, ανέπτυξε λοιπόν ένα drone το οποίο αναγνωρίζει, λέει, τα έντομα από τον ήχο που κάνουν τα φτερά τους, προσδιορίζει το είδος τους και τα εξουδετερώνει ενώ βρίσκονται ακόμη εν πτήση. Η τεχνολογία αυτή είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς δεν ψεκάζει τυφλά χημικά, έτσι, αλλά λειτουργεί με χειρουργική ακρίβεια. Το drone λοιπόν ακούει το μοναδικό βούισμα των φτερών των κουνουπιών για να ξεχωρίσει, λέει, τα κουνούπια από άλλα ωφέλιμα έντομα, όπως είναι οι μέλισσες, ας πούμε, έτσι. Μόλις λοιπόν αναγνωρίσει το κουνούπι, το εξουδετερώνει επιτόπου χρησιμοποιώντας μικρολέιζερ ή άλλες μεθόδους ακρίβειας την ώρα που πετάει. Πόσο κάνει? Δεν λέει, παιδιά, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό, αλλά ακούγεται ενδιαφέρον. Choice FM.

Σακύρα και ναι, από ό,τι μου λέει εδώ ο φίλος μου Πάνος, έμαθε ακριβείς πληροφορίες ότι ήδη έχει γίνει πρόταση λύση στη Ροζαλία να ερμηνεύσει το επόμενο τραγούδι του Μουντιάλ. Κάτσε νωρίς είναι ακόμη. Λοιπόν, πλάκα κάνω παιδιά. Α, για άκουσε τώρα κάτι, γιατί είναι η ώρα των gamers, αλλά δεν έχει σχέση με video game. Έχει κυκλοφορήσει μία κούκλα, ρε κορίτσια, έτσι. Mini Mom and Baby Surprise Doll. Τη Zuru Toys ή κάπως έτσι, η οποία λέει κυκλοφορεί στα καταστήματα Smith's Toys Superstores. Και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις μεταξύ γονέων, με αρκετές μητέρες να την χαρακτηρίζουν αρρωστημένη, παραπλανητική και ικανή να πυροδοτήσει επώδυνες αναμνήσεις. Τι κούκλα είναι αυτή? Λοιπόν, υπάρχει βίντεο, αν θέλετε να το δείτε. Η κούκλα διαθέτει αφαιρούμενη κοιλιά εγκυμοσύνης και κατά την αναπαράσταση της γένας το σώμα της μετατρέπεται αμέσως σε εντελώς επίπεδο. Το μωρό αφαιρείται από την κοιλιά παραπέμποντας σε τοκετό με κεσαρική τομή. Στο εσωτερικό της βρίσκεται ένα έμβριο μέσα σε ένα γλοιώδη σάκο, ο οποίος ανοίγει απαλά μετά την αφαίρεσή του, αποκαλύπτοντας μία κούκλα που αναπαριστά ένα υγιές νεογέννητο. Το παιχνίδι πωλείται στη Βρετανία έναντι περίπου 20 λιρών και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Αρκετοί γονείς ωστόσο υποστηρίζουν τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του παιχνιδιού. Θεωρούν ότι αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την εκμάθηση της ανατομίας και για να εξηγήσουν στα παιδιά τους πώς γεννήθηκαν μέσω κεσαρικής τομής. Όμως, απ' την άλλη, έχουμε γυναίκες με τραυματικές εμπειρίες στο κετού, καταγγέλνουν την απεικόνηση ως σκληρή και παραπλανητική και τονίζουν ότι η κούκλα προωθεί μη ρεαλιστικές προσδοκίες για το γυναικείο σώμα και παραποιεί τη διαδικασία της γένας. Choice. The sound of summer.

0: my heart.
1: Η ώρα είναι δύο.
2: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυνικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.

Choice FM και Choice Cocktail. Μέρος τρίτων και μία με τρεις βεβαίως στην παρέα μας, EFD Group Restaurants. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Λίθος Concept Bar. Συνεχίζουμε. 98.4 104.3 Choice. The sound.

20 Ιουλίου 2008 ο ράπερ DMX συνελήφθη ως ύποπτος αφού έδωσε ένα ψεύτικο όνομα για να ξεφύγει από την πληρωμή των ιατρικών εξόδων του νοσοκομείου. Ο σερίφης της κομιτείας Τζο Αρπάιο είπε ότι ο Σταρ είπε στην Μάγιο Κλίνικ στην Αριζόνα ότι το όνομά του ήταν Τρόι Τζόουνς και δεν πλήρωσε λογαριασμό 7.500 δολαρίων τον Απρίλιο. Ο ράπερ του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Earl Simmons συνελήφθη σε εμπορικό κέντρο στο Phoenix. Music Calendar on Choice FM. Choice FM. Choice FM. Music by Choice. It's only.

Cocktail Talk to You. Την είδατε την Οδύσσια, παιδιά? Πείτε μουντιάλ αυτά, μπάνια, ναι. Τώρα έτσι και εγώ καθημερινή θα πάω. Τέλος πάντων, να αφήσουμε την Οδύσσια. Άστινα, πολλά έχουμε πει πριν κάποιους κινηματογράφους. Λοιπόν, 18 Δεκεμβρίου έχουμε Avengers, The Doomsday. Doomsday. Και περιμένουν, μάλλον την άλλη εβδομάδα θα βγει και το πρώτο τρέιλερ. Θα είναι, παιδιά, 2 ώρες και 45 λεπτά η διάρκεια, η running time που λένε, 165 λεπτά. Και θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ταινία Avengers στην ιστορία. Τώρα, έχουμε και έτσι το story. Τα σύμπαντα, λέει, και το σάγκα του πολυσύμπαντος, το Multiverse Saga, μπαίνει στο τελευταίο κεφάλαιο, το Avengers Doomsday. Αγαπημένοι ήρωες από 3 διαφορετικά σύμπαντα, έχει να γίνει, θα βρεθούν σε μια θανάσιμη σύγκρουση και θα αντιμετωπίσουν τελικά μια υπαρξιακή απειλή που όμοιά του δεν έχει βγει ποτέ ο πλανήτης, μάλιστα, δεν έχουν ξανασυναντήσει, ναι. Και αυτή, λέει, η επική ταινία θα θέσει τα θεμέλια για το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Μάλιστα, αυτά όσοι είστε φαν, εγώ έτσι και έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο πλέον για το τελευταίο ημίωρο. Θα πάμε Netflix μια βόλτα, σε λίγο. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί. Stay tuned. More hits coming up next.

0: Ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: The Onyssous Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssous Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssous Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25
2: 22 22 10. Freedom. Χάσε την αίσθηση του χρόνου αυτό το καλοκαίρι, ξέροντας ότι το σήμα σου δεν θα το χάσεις ποτέ στο νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το iPhone 17 256GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 191 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
3: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Με Purple Disco Machine. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 3. Έχω δει πρόσφατα ένα πολύ ωραίο ισπανικό στο Netflix. Ο Aces. Εφηβικό λέει δράμα. Μόνο εφηβικό δεν ήταν εφηβικό. Αυτό τέλος πάντων πολύ ωραίο. Θύμισε λίγο τα στυλ White Lotus. Τέλος πάντων. Τώρα λέει παίζει πολύ και βλέπουν πάρα πολύ το Losing Judgment. Είναι ισπανικό δικαστικό δράμα. 10 επεισόδια. Αμάντα Τόρες πρωταγωνιστή. Τώρα, μία καταξιωμένη δικηγόρος που βιώνει μία κρίση ιδεοψυχαναγκαστικής, δεν το ξαναλέω, ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, πάρα πολύ ωραία, κατά τη διάρκεια μιας σημαντικής δίκης. Έτσι, το περιστατικό λοιπόν αυτό οδηγεί στην απόλυσή της και καταστρέφει τη δημόσια εικόνα της, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ξεκινήσει αυτού και από την αρχή δηλαδή, σε ένα μικρό και άγνωστο δικηγορικό γραφείο. Okay. Παράλληλα, η Αμάντα, η πρωταγωνίστρια δηλαδή, καλείται να διαχειριστεί και ένα διαζύγιο, 2-0, αλλά και τη δυσκολότερη υπόθεση της ζωής της, καθώς αναλαμβάνει την υπεράσπιση της αδελφής της Ντανιέλα, η οποία κατηγορείται για φόνο. Όλα μαζί της ήρθαν της γυναίκας. Τώρα μεταξύ μας, παιδιά, σαν παλιά ελληνική ταινία. Τέλος πάντων. Εντάξει, okay, έτσι. Losing Judgment. Πάμε για φινάλε, αφού το είπαμε γι' αυτό. Choice FM. Voice up your choice. Hits only.

Τώρα που τελείωσε το Μουντιάλ θα επιστρέψει και μόλις επιστρέψει πάρτε γενικώ στην παρέα και ελάτε μαζί μας για να απολαύσουμε ό,τι βγάζει η θάλασσα. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινούς μεζέδες, όλα αυτά με θέα το ηλιοβασίλεμα στο μαγευτικό Κούριον Beach Restaurant, μέλος του ομίλου βέβαια FD Group Restaurants. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, Άντωνη 642, μέχρι τις 6 αμέσως μετά Χάρης Παπαθεοχάρης με Rush Hour. Μείνετε εδώ στον Choice FM. Καλή εβδομάδα να έχουμε, χρόνια πολλά ξανά στον Ηλία και ραντεβού αύριο το μεσημέρι στις 12. Bye! Choice FM.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είναι 3.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Έχει αγώνα, The Naxxed Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
2: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
3: Στερεότης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
2: Δηλαδή,
3: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
2: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεότης Limited.
3: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεότης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
4: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive

0: διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών? Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την παλιά πόλη και την κοσμοπολίτικη Μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας, χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία, απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσό αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.
4: 3 με 6.
5: 3 με 6.
4: Choice 642 με τον Άντωνη.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
7: I'm loving it. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Choice FM 98.2 and 104.3.

Βακα βακα. Εκεί σε εκείνο το Μουντιάλ πρέπει να είμαστε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ας το καταπιούμε γι' αυτό. Σε λίγο θα τα πούμε για το Μουντιάλ. Καλησπέρα σε όλους. Αυτό είναι το Choice 6 for You. Και σήμερα βεβαίως με Τρέλα Κορδέλα και τις καλύτερες μουσικές τις οποίες ακούτε. 24/7 hits only βεβαίως. Τον αγαπημένο σας Choice FM είναι ο Anthony 6 for You.

Και σήμερα δεν θέλω να ακούω τη λέξη Δευτέρα, δεν είναι καλή και τα λοιπά και τσακαρό Δευτέρες και τέτοια, δεν έχει. Η κάθε μέρα έχει το δικό της χαρακτήρα, πώς θα γίνει τώρα. Λοιπόν, και το καλύτερο experience είναι το mix experience. Αυτό σημαίνει ότι μπιξάρεις το καλοκαίρι σου απολαμβάνοντας την αγαπημένη σου Sprite Zero με Passion Fruit ή Pink Grapefruit. Δοκιμάζεις και τις δύο νέες δροσιστικές γεύσεις με το γεύμα σου και taste the mix experience μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Είναι μαζί μας και βέβαια σήμερα τα αγαπημένα μας εστιατόρια μέχρι τις 6, Choice 642. Choice FM 98.2 and 104.3. The

0: Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της εμμηνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βραδιά αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόληση εισιτηρίων και κρατήριων.

0: Είναι ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.
4: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.

Πάμε στα δικά μας, στα καινούργια δικά μας βεβαίως. Θα σας πω για το ink.com, το οποίο είναι live και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital Tree. Σημαίνει ότι με τη μετάβαση στο ink.com όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital Tree έχουν ενωθεί σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα νέο, πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Λοιπόν, πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμό και ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε συγκεντρώνονται πλέον σε έναν προορισμό. Ink.com σχεδιάστηκε με τον αναγνώστη στο επίκεντρο, προσφέροντας μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης με έμφαση στην αξιοπιστία και την ταχύτητα. Μπαίνεις σήμερα στο ink.com και ανακαλύπτεις τη νέα γενιά ενημέρωσης.

Έχω μείνει σε εκείνο το Μουντιάλ εγώ εδώ μεταξύ. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά, τις απόψεις σας και τα λοιπά, πώς είδατε το τελικό εχθές. Εντάξει, θα τα πούμε σε λιγάκι. Πριν όμως πρέπει να δούμε την μελέτη η οποία διαπιστώνει ότι οι σκύλοι έχουν την έμφυτη ικανότητα να αντιλαμβάνονται την ψυχική κατάσταση των ανθρώπων. Ουσιαστικά μπορούν να διαβάσουν τις σκέψεις των ιδιοκτητών τους και να προσαρμόζουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους. Τι λέτε γι' αυτό με τους ερευνητές? Οι επίσης ίδιοι ερευνητές ανακάλυψαν ότι και οι γάτες έχουν αυτή την ικανότητα, αλλά δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό, επειδή απλώς δεν τους ενδιαφέρει και τόσο πολύ το συγκεκριμένο. Λοιπόν, Choice 642 και σήμερα στον αγαπημένο σας Choice FM είναι ο Άντωνης 642, μέχρι τις 6 παρέα μας τα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispiru Group.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD

0: does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Πριν λίγα χρόνια, μια παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυνικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3. 3
2: με 6. 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: I'm loving it. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Choice FM 98.2 and 104.3. The

τι έχουμε, χαλαρά λάουα. Είναι ώρα για χαλάρωση ή μήπως θα δώσουμε κανένα μπιτάκι έτσι ωραίο απογευματιάτικο? Αυτό σημαίνει ότι η αγαπημένη σου Sprite Zero συναντά το τροπικό passion fruit και το γεύμα σου στα McDonald's αποκτά high energy με τις μουσικές. Λοιπόν, μην το σκέφτεσαι άλλο. Go on, taste the mixperience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

Πάμε βουτιές. Πάμε για βουτιές. Κυριακή 26 Ιουλίου. Δίνουμε ραντεβού στο Vasuri Water Park για βουτιές και παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Λοιπόν, στο live link του Choice FM από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με Νατάσα Τούρζα και Γιώργο Ρουσό. Γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Τώρα που θα πας και διακοπούλες, σε καλύπτει η Eurobank. Κατεβάζεις το επιστροφή app σήμερα από Google Play ή App Store και ξεκινάς να κερδίζεις.

0: συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 22 Ιουλίου. Φορμόζες ελληνικές, τώρα 2,45 το κιλό. Μοσχαρίσια ελιά Ολλανδίας, από 16 και 18, τώρα 14,99 το κιλό. Αλφα Μέγα μπιφτέκια κοτόπουλου 600 γραμμάρια, από 5,79, τώρα 4,99. Μπονάλπι Edam Light, 8,50 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις διοίκηση επιχειρήσεων, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις αποκτώντας ισότιμο πτυχίο πανεπιστημιακού επίπεδου. Το Cyprus College, μέσω των διασυνδέσεών του με την αγορά εργασίας, σου προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών επιλογών στον σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις διοίκηση επιχειρήσεων. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
4: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
5: Proper Property Marketplace. Πάνω από 20.000 ακίνητα, ένα marketplace. www.properproperty.com.cy.
6: Looking for the ultimate holiday destination? Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town, and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea. Relax

0: getaway or a long vacation, recharge your senses here. Visit LimassolTourism.com and plan your perfect escape today.
1: Πριν λίγα χρόνια, μια παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only. It's only.
4: Μέχρι τις 6.

Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε δροσιά. Αυτό είναι γεγονός. Θέλουμε όμως και γεύση. Η Sprite Zero μιξάρεται με Pink Grapefruit και φέρνει ένα ηλεκτρικό sour twist στα αγαπημένα μας γεύματα στα εστιατόρια McDonald's. Go on, taste the mix experience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

Πάμε σε μια καινούργια πλατφόρμα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα μπούμε στο ink.com. Καινούργιο βεβαίως και είναι live και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital Tree. Με την μετάβαση στο ink.com όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital Tree ενώνονται σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμός και ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε συγκεντρώθηκαν πλέον σε έναν προορισμό. Ink.com, το οποίο σχεδιάστηκε με τον αναγνώστηστο επίκεντρο, προσφέροντας μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης με έμφαση στην αξιοπιστία και την ταχύτητα. Μπαίνει σήμερα στο ink.com και ανακαλύπτει τη νέα γενιά ενημέρωσης.

0: Πρωτόσαυρος, τυραννόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxhead Pub. Και από γεύση.
1: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδορες τρώσεις από πικάντικο πεπερόνι και λιωμένο τυρί, ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
2: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερόνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
1: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
3: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
4: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
3: Δηλαδή,
4: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
3: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
4: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
5: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Ακλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
6: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok. At City of Dreams Mediterranean, step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
7: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: 3 με 6, 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
9: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

σήμερα μου έχει κολλήσει το Waka Waka. Waka Waka. Είμαι σε άλλο μουντιάλ, εγώ τελείως. Πάμε στο μουντιάλ το χθεσινό με τις σκηνές χάος οι οποίες εκτυλίχθηκαν στους δρόμους του Buenos Aires μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στο τελικό του μουντιάλ χτες. Χιλιάδες οπαδοί συγκεντρώθηκαν γύρω από το εμβληματικό. Από τον εμβληματικό Οβελίσκο για να παρακολουθήσουν το ματς. Η κατάσταση ξέφυγε σε κάποια φάση όμως πριν τα μεσάνυχτα. Με την ομάδα υποστηρικτών της Άμπι Σελέστε να επιχειρεί να παραβιάσει προστατευτικά κυκλειδώματα που είχαν τοποθετηθεί στο περιβάλλοντα χώρο του μνημείου. Αυτό οδήγησε στην επέμβαση της αστυνομίας. Για 20 λεπτά περίπου το κέντρο της πόλης μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με οπαδούς να εκτοξεύουν γυάλινα μπουκάλια, αντικείμενα και οι αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν με δακρυγόνα και νερά. Τώρα εντάξει, παρά το χάος που επικράτησε τις βραδινές ώρες, στο Buenos Aires ο πρόεδρος Χαβιέ Μιλέι ανακοίνωσε ότι θα κηρυχθεί εθνική αργία για την υποδοχή της εθνικής ομάδας των Αργεντινών. Για να το συζητήσουμε λίγο αυτό τώρα, όχι τα επεισόδια. Λοιπόν, να συζητήσουμε το πώς το είδατε το παιχνίδι, αν θέλατε άλλη ομάδα στη θέση της Αργεντινής, αν ήταν δίκαια τα αποτελέσματα, τα σφυρίγματα των διαιτητών κτλ.

Εντάξει, ήταν επόμενο. Ήταν επόμενο η αλήθεια. Και εγώ το περίμενα να μου πείτε για την Αγγλία, ότι θέλατε Αγγλία τελικό. Λοιπόν, θα ήταν πιο δίκαιο, δεν ξέρω. Οι διαιτητές ξέρουν καλύτερα, η FIFA ξέρει καλύτερα. Τι να πω, γιατί ρώτησα προηγουμένως ποια ομάδα θα θέλατε απέναντι στην Ισπανία εχθές, εκτός στην Αργεντινή. Οπότε ήταν επόμενο να ακούσουμε τις απαντήσεις σας, ήταν περισσότερο με την Αγγλία. Λοιπόν, βασικά ο πλανήτης, ο οποίος νομίζει ότι κάποια αποτελέσματα δεν ήταν και πολύ, τέλος πάντων, fair, θα ήθελε την Αγγλία στο τελικό. Εν πάση περιπτώσει, νικητρία η Ισπανία φυσικά χτες, με τον ποδοσφαιριστή ο οποίος πέτυχε και το τέρμα, να δηλώνει ότι 47 εκατομμύρια Ισπανοί είναι που πέτυχαν το τέρμα και όχι μόνος μου. Πολύ ωραία δήλωση αυτή. Εντάξει, αυτά τα είδατε, το κάναμε εκεί Super Bowl να πούμε. Okay, εγώ τη Σακύρα την απολαύσα πάντως. Την απολαύσα. Λοιπόν, τώρα εσείς αν θέλετε δροσιά να απολαύσετε και όλα, θέλετε και γεύση, η Sprite Zero μιξάρεται με Pink Grapefruit και φέρνει ένα ηλεκτρικό sour twist στα αγαπημένα μας γεύματα στα εστιατόρια McDonald's.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και Άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked. Locked. More is coming up next. Choice FM.
4: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις σε 2 χρόνια με πρακτική εξάσκηση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Το Cyprus College συνεργάζεται με τη Microsoft και τη Cisco Networking Academy για την εκπαίδευση και επαγγελματική πιστοποίηση των φοιτητών που συμβάλλει στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
6: Το μόνο όριο αυτό το καλοκαίρι είναι ο ορίζοντας, τον οποίο μπορείς να μοιραστείς όσες φορές θέλεις με το αξιόπιστο δίκτυο και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy A57 5G 128 GB ή 256 GB από 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 204 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ζήτα, ένα με σένα.
7: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
8: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
9: Hey, Srawin! Ρε μαμά, πες του κάτι!
10: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
11: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
12: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Watermania Water Park.
11: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
12: ματρέισερ,
11: καμικάζι σλάι,
12: wet bubble και άλλα.
11: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
12: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
11: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
12: Φασούρι Watermania Water Park.
9: Άλλη φάση στο Φασούρι.
13: Είμαι η Κύπρος. Η φύση μου σε περιμένει για να ζήσεις τις πιο όμορφες στιγμές σου. Γι' αυτό προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Άναψε κάρβουνα μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες ψυσταριές και βεβαιώσου πως ο άνεμος δεν αποτελεί κίνδυνο. Χρησιμοποίησε ειδικά προσανάματα και κράτησε τη φωτιά μακριά από έφλεκτα υλικά και ξερά χόρτα. Μείνε δίπλα στη φωτιά και κράτα κοντά σου νερό. Σιγουρέψου πως έχεις σβήσει εντελώς τα κάρβουνα πριν αποχωρήσεις και απόρριψέ τα σε ειδικούς χώρους. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
14: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.
15: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
16: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
17: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
18: And it goes.

Βάκα, βάκα, τέλος θα το λέγαμε και καλά να πω, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στους φίλαθλους τώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Διχάστηκαν με την εμφάνιση και την ομιλία του Τόμ Κρούζ λίγο πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλια φέτος, ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Ο 64χρονο στάρ του Χολιγούντα ανέβηκε στον αγωνιστικό χώρο του MetLife Stadium, απίφθινε ένα πανηγυρικό λόγο για τη δύναμη του ποδοσφαίρου που ενώνει τους λαούς κτλ. Όσοι το είδατε, ξέρετε. Όσοι το είδατε, είπε ότι πριν από περισσότερες 30 μέρες, 48 έθνη ξεκίνησαν ένα ταξίδι, διέσχισαν ωκεανούς, σύνορα και διαφορετικούς πολιτισμούς και όλοι μαζί μας έδειξαν γιατί αυτό το παιχνίδι ανήκει σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ άλλων. Ωστόσο, πολλοί φίλαθλοι που συντονίστηκαν να παρακολουθήσουν τον τελικό δεν έκρυψαν την ενόχλησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ομιλία του Τόμ Κρούζ λέει ότι ήταν γελία. Για ποιο λόγο ο Τόμ Κρούζ ήταν και βγάζει λόγο πριν από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Απλώς σταματήστε. Τι σχέση έχει αυτό με το ποδόσφαιρο? Εντάξει, το βαθύτερο νόημα το καταλάβαμε, η αλήθεια είναι. Όπως έλεγε κάποτε ο Dr. Άλμαν, Africa people unite. You know? Μπράβο. Με το Hello Africa, tell me how you doing. Το θυμήθηκα και το τραγούδι κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, εντάξει, δεν ήταν όλα αρνητικά. Το ότι ο Τόμ Κρούζ χρησιμοποίησε τη λέξη όμως football αντί soccer, που λένε στην Αμερική, για να αναφερθεί στο άθλημα, κάτι που σχολιάστηκε βεβαίως ιδιαίτερα θετικά. Εγώ τον απολαύσα και τον Τόμ Κρούζ πάντως, γιατί είμαι φαν, όχι τίποτα άλλο.

Λοιπόν, με τρέλα και σήμερα βεβαίως. Αυτό ήταν το Choice 642. Καλή εβδομάδα σε όλους, εύχομαι. Φυσικά με τα αγαπημένα μας εστιατέρια McDonald's. Το καλύτερο όμως experience είναι το Mixperience. Θα σας το πω ξανά. Μιξάρεις το καλοκαίρι σου απολαμβάνοντας την αγαπημένη σου Sprite Zero με Passion Fruit ή Pink Grapefruit. Δοκιμάζεις τις δύο νέες δροσιστικές γεύσεις και το γεύμα σου γίνεται άσε. Άσε. Λοιπόν, taste the mix experience λοιπόν μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ελπίζουμε ότι όλοι είστε ok και σήμερα. Καλή εβδομάδα, εύχομαι ξανά σε όλους. Πάντα με το νου μας στο δρόμο. Ακούσαμε πολλά το Σαββατοκύριακο, κουφά, παράξενα, περίεργα. Καλό θα είναι να μην συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, τα λέμε του μωρό στις 3. Φιλιά πολλά.

0: έτσι κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάντο να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου, όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: 6 με 8. Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσθέτει

Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους. Είναι 20 Ιουλίου λοιπόν σήμερα, μια περίεργη μέρα για την Κύπρο. Ελπίζω όμως να και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Θα τα πούμε όλα σε πολύ πολύ λίγο. Και προς το παρόν πάμε να ακούσουμε μουσική. Καλησπέρα, είστε εδώ στον Choice, όλα αυτά τα οποία λέμε κάθε φορά. Δευτέρα λοιπόν σήμερα και μέχρι και τις 8 θα είμαστε εδώ για να παίξουμε εννοείται με την καλύτερη ελληνική μουσική. Συγγνώμη, απλά ξεκίνησαμε το 20 Ιουλίου και κάθε φορά που έτσι λέμε αυτή την ημερομηνία πάντα το στομάχι δένεται κόμπος. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε να πούμε τα υπόλοιπα. Μείνετε εδώ μέχρι και τις 8. Χάρης Παπαθεοχάρους εδώ στον Choice.

0: smart.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι η Τράπεζα Κύπρου εννοείται είναι στην παρέα μας. Δεν σας τα είπα όλα αυτά προηγουμένως με το Joing και φυσικά έτσι το χαρτζιλίκι γίνεται εύκολη υπόθεση. Αλλά φυσικά και το 97710710 εντελώς ωραίο στο Viper και αυτό στη διάθεσή σας σήμερα για να έρθουν τα μηνύματάκια σας. Ωραία μέρα η σημερινή, αν είσαι Ισπανός και αν ζεις στην Ισπανία και περιμένεις τον Τρόπαιο. Θα τα συζητήσουμε όμως όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

Λέγαμε προηγουμένως λοιπόν για το Μουντιάλ, την Ισπανία, που ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ήταν πολύ καλύτερη έτσι, ομάδα από την Αργεντινή και είδαμε το πείσμα και την θέληση. Αλλά να σας πω την αλήθεια, είδα στα social media και πάρα μα πάρα πολύ να παίζει ο Justin Bieber. Δεν πίστευε κανένας όλο αυτό που έγινε με τον Justin Bieber τον τελευταίο καιρό. Εμφανίσεις από εδώ, από εκεί, Κουατσέλα, ημίχρονα. Στο Μουντιάλ, μπράβο να πούμε, φαίνεται ότι ο Justin Bieber επιστρέφει αργά και σταθερά.

0: stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
2: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ, Alok, at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue, Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
3: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς.
4: Ή και όχι.
5: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.

0: παγωμένες, στα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βράδια αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόνηση

0: Ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only.

έδειξε έτσι στο Μουντιάλ, στο Halftime Show, αλλά νομίζω ότι το πρόσωπο του Μουντιάλ δεν είναι άλλο από την Σακίρα. Εκεί λοιπόν ήταν και ο Πικέ, ο πρώην σύντροφός της, αλλά και τα παιδιά τους, και χόρευαν και διασκέδαζαν. Και νομίζω ότι ο Πικέ φάνηκε στο πρόσωπό του την ώρα που βγήκε η Σακίρα πόσο πολύ δυσανασχέτησε. Αλλά τι να κάνουμε, Πικέ, το πρόσωπο του Μουντιάλ σε ό,τι είχε να κάνει με το τραγούδι είναι η Σακίρα. Αν σου φάνηκε περίεργο, περαστικά να πούμε. Ελπίζουμε όμως να είσαι χαρούμενος, επειδή κέρδισε τουλάχιστον η Ισπανία το Μουντιάλ. Για τα υπόλοιπα, τι να κάνουμε, θα βλέπεις και θα βρίσκεις τη Σακίρα πάντοτε και πάντα μπροστά σου.

τώρα σε ένα άλλο θέμα που διάβαζα πριν από λίγο, στην μουσική που ακούμε και στον συσχετισμό με το γυμναστήριο. Αν γυμνάζεστε και ακούτε μουσική, να ξέρετε ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η μουσική που ακούτε. Αν για παράδειγμα είναι ένα τραγούδι beat, αυτό σας βοηθάει να κάνετε τις ασκήσεις πιο γρήγορα. Αν λέει εδώ είναι ωραίοι στίχοι χαρούμενοι, κάπως ξεχνιέται το μυαλό και δεν κουράζεστε τόσο πολύ εύκολα. Δεν ξέρω τι μουσική ακούτε. Υπάρχουν άτομα τα οποία, για παράδειγμα, βλέπω ότι ακούνε λαϊκά τραγούδια και φτιάχνονται με αυτά. Οπότε νομίζω η μουσική που ακούς στο γυμναστήριο είναι λίγο και προσωπικό κομμάτι με τον κάθε ένα μας, για το τι τον βολεύει, τι θέλει, τι νιώθει. Οπότε ναι, ελπίζω να ακούτε ωραία μουσική στο γυμναστήριο και γενικότερα να ακούτε μουσική στη ζωή σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
0: Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nuggets και Tap.
2: Shooters στο Nugs Head Pub. Το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
0: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίπεδο.

0: Εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο Live Link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
0: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
3: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθιά. Ο Χάρης και είστε συντονισμένοι που αλλού. Εδώ στον Choice από τις 6 μέχρι και τις 8 κάνουμε παρέουλα καθημερινά. Και όπως σας λέω, εννοείται κάθε φορά που μπαίνουμε έτσι στην ώρα μας, χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια, γιορτή ή έχουν κάποια άλλη μέρα να γιορτάζουν. Είπαμε σήμερα 20 Ιουλίου. Κάπως τελείωσε και ο δεύτερος, τελειώνει ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού και ελπίζω να κάνατε όλα τα to-do τα οποία είχατε στη λίστα. Σε πολύ πολύ λίγο θα μιλήσουμε για αυτά τα to-do και να δούμε τι κάναμε και τι δεν κάναμε. Προς το παρόν να σας πω ότι η Τράπεζα Κύπρου είναι εδώ στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, αλλά φυσικά και το 97-710-710 εντελώς ωραία στο Viber. Περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε να δούμε εννοείται και τι γίνεται με την Οδύσσια και τον Christopher Nolan και επιστρέφουμε σε λίγο.

Ήρθε λοιπόν στους κινηματογράφους η Οδύσσια και έγινε ο κακός χαμός, γιατί η ωραία Ελένη είναι μια γυναίκα μαύρη και έγινε σούσουρο και υπάρχει ακόμη ένας χαρακτήρας, δεν θυμάμαι τώρα ποιος, ο οποίος είναι άτομο τρανς και όλοι προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ήθελε να πει ο Κρίστοφερ Νόλαν. Δεν είδα όμως την ταινία, να σας πω μόνο ότι αυτοί που την είδαν μου είπαν ότι είναι τρομερό σκαμ, ότι η ωραία Ελένη εμφανίζεται στην ταινία, ξέρω εγώ, σύνολο 8 λεπτά σε διάφορες σκηνές και ότι είναι πάρα πολύ ωραία, ναι μεν, αλλά και από την άλλη δεν είναι και ότι έκανε κάτι πολύ πρωτοποριακό κτλ. Επίσης ο Όμηρος μου είπαν εμένα ότι όλο αυτό περιγράφει την ωραία Ελένη με άσπρο δέρμα, κόκκινα μαλλιά. Ο Κρίστοφερ Νόλαν τη φαντάστηκε αλλιώς και έγινε ο κακός χαμός σούσουρος στο Hollywood και σε όλο τον κόσμο για την ωραία Ελένη του Κρίστοφερ Νόλαν. Θα το δούμε όμως στους κινηματογράφους και θα έχουμε γνώμη και άποψη. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Δεν σχολιάσαμε καθόλου τον Μέση που είδαμε χθες, εννοείται, τον αποχαιρετισμό έτσι από τα ποδοσφαιρικά και από την διοργάνωση του Μουντιάλ. Πόσο κλάμα έριξε στο τέλος και καταλάβαμε, ρε παιδιά, πόσο αγαπάει αυτός ο παίχτης όλο αυτό το οποίο υπηρετεί τόσα χρόνια. Πραγματικά το αγαπάει, γιατί ήταν εκεί, έκλαιγε, έπαιζε, το χαιρόταν με τον Γιαμίλ Γιαμάλ, και βλέπει στα μάτια του ότι δεν ήθελε να τελειώσει, και με το που τελείωσε και σφύριξε ο διαιτητής στη λήξη του αγώνα, έβαλε τα κλάματα. Θεωρώ ότι δεν έβαλε τα κλάματα γιατί έληξε ο αγώνας και έχασε η Αργεντινή, γιατί ήξερε ότι ίσως ήταν η τελευταία φορά που αγωνιζόταν σε Μουντιάλ, και όλη αυτή η φόρτιση του βγήκε στο τέλος με τους χιλιάδες οπαδού να φωνάζουν, εννοείται, το όνομά του. Εμείς θα του πούμε ένα μεγάλο respect και μπράβο του, γιατί έγραψε ιστορία.

0: το καλοκαίρι, οι στιγμές σου τρέχουν με τις αξεπέραστες ταχύτητες του δικτύου 5G από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom Plus το iPhone 17 Pro 256 GB με 29 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 238 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Κάνε και τη δική σου επιχείρηση μέρος ενός βιώσιμου μέλλοντος. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, ενέργεια, πόρους και πρώτες ύλες. Κάτι που για την επιχείρησή σου δεν είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι χρήσιμο για κάποια άλλη. Μην πετάξεις αυτά που δεν χρειάζεσαι. Επίλεξε την κυκλική οικονομία. Δώσε νέα ζωή. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τα συνηθισμένα ποτά μπορεί να είναι ok για κάποιους. Αλλά εσύ αξίζεις κάτι μοναδικό και διαφορετικό.
3: Βίμτο. Ανακάλυψε το διαφορετικό σου. Ή να στο πω κι αλλιώς. Βίμτο. Find your different.
4: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρης. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.

Ιστορία έγραψε και ο αδερφός του Γιαμίλ Γιαμάλ, καθώς θέλω να σας πω ότι είναι τρομερό μήμο μικρός. Θέλω να τον ψάξετε, να τον βρείτε, και είμαι σίγουρος ότι θα πάθετε και εσείς την πλάκα σας. Είναι ένας μικρούλης 3-4 χρονών που ακολουθεί τον αδερφό του παντού και φωνάζει συνεχώς. Μπήκε στο γήπεδο χθες και φώναζε μετά τη λήξη του αγώνα Γιαμίλ, Γιαμίλ, και ήθελε την αγκαλιά του αδερφού του. Κρατούσε το τρόπαιο, το φιλούσε, διασκέδαζε, πανηγύριζε. Εγώ νομίζω περισσότερο σαν παιχνίδι το βλέπει και δεν έχει καταλάβει ότι ο αδερφός του γίνεται σιγά σιγά ο μεγαλύτερος παίχτης που έχει τώρα το ποδόσφαιρο. Αυτά είναι τα ωραία όμως, να έχεις ανθρώπους δίπλα σου και πόσο μάλλον μικρά παιδιά να σου δείχνουν ότι τα σημαντικά είναι αλλού, στην αγάπη, στην τρυφερότητα, στην αγκαλιά και όχι όλα αυτά τα οποία ξεχνούμε εμείς μεγαλώνοντας.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Στέλνω ένα γλυκό φίλι σε όλους. Και τα λέμε και πάλι αύριο που αλλού, εδώ στον Choice. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 8. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία, με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυρικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα.

0: Μπαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Έχει αγώνα, the Naxxed Pub.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
2: 98.2 and 104.3. Choice.

choice. Hits only.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Choice FM 104.3.
3: The sound of summer.
2: Choice FM.

right if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Η ώρα είναι 11. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
1: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naked Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

98.2 and 104.3. The sound of summer.